αγαπώ. Ήδια με είπε μουσικό, Jesus, με είπε μουσικό. Α, με είπε μουσικό.